0: choice. Hits only.
1: Ah, la gamme, moi, en guerre.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας εισιτά με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: ξεκυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση και αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
4: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: μπείτε στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited. 6:30 με 10.
1: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Metro Booming featuring The Weeknd and 21 Savage, Creeping. Προηγουμένως Zayna και Jeannado στα 10 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM, όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σήμερα, thank God it's Friday. Θα έχουμε και σήμερα τα γνωστά, αυτά που κάνουμε σε καθημερινή βάση. Με μια μικρή εξαίρεση, σήμερα θα έχουμε αφιέρωμα στην Bonnie Tyler, που έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ηλικία 75 ετών. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία T-Sita και η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό. Ξέρετε πώς λέγεται? Cube από τη Sita λέγεται. Fiber, 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό και όλο το περιεχόμενο Sita Vision και πολλά ακόμη προνόμια, αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε παρακάτω με τη Lady Gaga, The Ted Dance και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Yeah, yeah. Τρία τραγούδια στη σειρά. Έλα, εντάξει, εντάξει, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, τρία τραγούδια στη σειρά εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και υπενθυμίζω, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Πάμε να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην Bonnie Tyler. Σήμερα αποχαιρετούμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που πέρασαν ποτέ από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή ουσιαστικά στις 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω τις τραγούδια που ξεπέρασαν την εποχή τους. Με τη βραχνή σχεδόν ραγισμένη φωνή της κατάφερε να δώσει στις power ballads ένταση, δράμα και συνέστημα όσο ελάχιστες τραγουδίστριες. Από το It's a Heartache μέχρι το αξεπέραστο Total Eclipse of the Hearts, η Bonnie Tyler δεν τραγουδούσε απλώς ένα κομμάτι, το ζούσε. Πολύ χαρακτηριστική φωνή, πολύ καλή ερμηνεία και όντως αυτό που, δηλαδή, ήξερες ότι, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγε, το έλεγε και το ερμήνευε με όλο της το κορμί. Πάμε να δούμε ένα από τα πέντε facts που θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω ότι το πραγματικό της όνομα δεν ήταν Bonnie Tyler. Γεννήθηκε ως Gaynor Hopkins στις 8 Ιουνίου 1951 στο Σκιούεν της Ουαλίας. Για να βρει το καλλιτεχνικό της όνομα, έγραψε σε δύο διαφορετικές λίστες ονόματα και επώνυμα που εντόπισε σε μια εφημερίδα. Συνδυάζοντάς τα, κατέληξε στο Bonnie Tyler, ένα όνομα που, όπως έλεγε αργότερα, αποδείχθηκε ιδανικό για εκείνη. Την έχω κάνει εικόνα, ρε παιδί μου, να είναι εκεί και όντως να ψάχνει ονόματα στην εφημερίδα και να καταλήγει στο Bonnie Tyler. Πάμε με το πρώτο από τα πέντε τραγούδια που θα ακούσουμε. Είναι η συνεργασία της με τον Shaking Stevens που κυκλοφόρησε το 1984 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Bonnie Tyler στη Βρετανία. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανέβηκε στο νούμερο 1 της Ιρλανδίας. Ούτως ή άλλως, όχι, εντάξει, Ουαλή είναι. Αλλά ναι, τώρα μπέρδεψα λίγο τα μέρη. Σήμερα πλησιάζει τα 13 εκατομμύρια streams στο Spotify. Είναι ένα πιο ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο τραγούδι που μας θυμίζει ότι η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο η βασίλισσα των δραματικών μπαλάντων. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι A Rockin' Good Way.

0: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Η

0: Κύπρος. Και φέτος είναι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Τους Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Το αφιέρωμα στην Bonnie Tyler συνεχίζεται σε λίγο. Είστε εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Friday! Ναι! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου πλέον με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box έχετε, θεωρώ, την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία θέαση στην τηλεόραση. Απολαμβάνετε πιο εύκολα το περιεχόμενό σας. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy / TV App. Σε λίγο θα έχουμε την συνέχεια του αφιερώματος στην Bonnie Tyler, όπου θα ακούσουμε συνολικά στο πλαίσιο της εκπομπής 5 τραγούδια, ακούστηκε το πρώτο, έχουμε άλλα 4. Για την ώρα πάμε να δούμε, κάτσε μισό, εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, χωρίς quiz of the day, για να τα προλάβουμε όλα. Και πάμε λοιπόν στο fun fact of the day. Fun fact of the day. Ξέρατε ότι ένα από τα πρώτα ηχητικά λογότυπα στην ιστορία δημιουργήθηκε για να δίνει οδηγίες στους ραδιοφωνικούς σταθμούς? Οι τρεις διάσημες νότες του αμερικανικού δικτύου NPC, Sol, Mi, Do, χρησιμοποιούνται από το 1927. Αρχικά δεν ήταν απλώς ένα ωραίο σήμα. Ενημέρωναν τους τεχνικούς των συνεργαζόμενων σταθμών ότι είχε έρθει η στιγμή να αλλάξουν πρόγραμμα ή να μεταδώσουν την τοπική τους ταυτότητα. Ο ήχος έγινε τόσο αναγνωρίσιμος, ώστε στις 4 Απριλίου 1950 καταχωρήθηκε επισήμως ως το πρώτο αμιγώς ηχητικό εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, η NPC κατάφερε ουσιαστικά να κατοχυρώσει όχι μία λέξη ή μία εικόνα, αλλά τρεις νότες. Είπαμε, το Sol Mi Do. Σήμερα τα ηχητικά λογότυπα βρίσκονται παντού, από το Netflix, πολύ χαρακτηριστικό, μέχρι την Intel. Όμως η ιδέα ξεκίνησε στο ραδιόφωνο, όταν αυτές οι τρεις απλές νότες λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως αναγνωρίσιμη υπογραφή και ως κρυφό μήνυμα προς τους τεχνικούς.

Κομματάρα από Fifth Harmony, featuring Kid Ink, Worth It, στα 15 λεπτά πριν από τις 8 και το τηλεφώνημα που ακολουθεί, It's Gonna Worth It, γιατί έχουμε birthday call. Για να δούμε ποιος θα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής.

0: Στο τηλεφωνήμα είναι παράδοση, λέμε κάθε φορά.
1: Παρακαλώ.
0: Μέρι, Μέρι, Μέρι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μέρι, Μέρι, Μέρι. Τι κάνεις, Μέρι, Μέρι, Μέρι, Μέρι.
1: Είσαι ο Άντης.
0: Μέρι, Μέρι, Μέρι. Χρόνια πολλά! Νομίζω το χρόνο θα σκεφτώ να σου κάνω φάρσα τελικά, γιατί ξεχνάς. Είπα να το πάω λίγο πιο χαλαρά, λέω εντάξει θα μας καταλάβει, αλλά το τηλεφώνημα πρέπει να γίνει, είναι παράδοση.
1: Σωστό.
0: Αλλά νομίζω σε πιάσα έτσι λίγο απροετοιμαστή.
1: Ναι, με πιάσες, γιατί αύριο τα γενέθλια μου.
0: Ναι, ναι, έπρεπε να το υπολογίσω αυτό, αλλά αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αναγκαστικά έπρεπε να σε πάρουμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαρίστησή μου, χαίρομαι που σε ακούω, πώς νιώθεις?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να ξεκινήσουμε νομίζω τις προετοιμασίες για τα γενέθλια από τώρα.
1: Σωστό, ναι.
0: Αγιά σου, αγιά σου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα από εμένα, από όλους εμάς εδώ στον Choice FM και βεβαίως από τον υπέροχο, τον σύζυγό σου, τον Ζάνο και τον Κωνσταντίνο μας, τον καταπληκτικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσεις τέλεια.
1: Θα περάσω.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είχε και άλλες εκπλήξεις ο Ζάνος.
1: Ελπίζω.
0: Διαφορετικά δεν θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Θα τον βάλω εγώ στη θέση του. Να είσαι καλά, Μέρι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντί μου.
0: Καλή συνέχεια. Bye bye.
1: Bye. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. Hits only.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Προηγουμένως ακούσαμε το Loco Loco, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Σήμερα, thank God it's Friday, 10 Ιουλίου. Διανύουμε το 1 τρίτο του μήνα. Και ξέρετε τι ήθελα να πω τις προάλλες? Το σκεφτόμουν τώρα που έβαλα τις παραλίες στη ζωή μου, γιατί είπα φέτος ότι θέλω να πηγαίνω πιο συχνά και επειδή έχω ευέλικτο πρόγραμμα μπορώ να πηγαίνω σε καθημερινή βάση ενδεχομένως, ούτως ή άλλως δεν μου άρεσε και η φασαρία, άρα κλέβω λίγο χρόνο καθημερινά, μπορεί να πας και πιο μετά, αλλά ποιο είναι το ωραίο με τη χώρα μας, γιατί τα έχουμε όλα λίγο δεδομένα. Σίγουρα δεν βάζω όλους στο ίδιο καζάνι εντός εισαγωγικών, αλλά είναι υπέροχο το να είσαι σπίτι, για παράδειγμα στη Λευκωσία που είναι μεγάλη αντίθεση, που είναι η πρωτεύουσα μέσα στη μέση της Κύπρου, άρα δεν έχουμε παραλία και μπορείς να αλλάξεις παραστάσεις τόσο εύκολα και να πας σε μία από τις τόσο όμορφες παραλίες με τα καταγάλανα νερά, με τα καθαρά νερά καλύτερα, έτσι, να το πάμε λίγο πιο σωστά, και τις ωραίες αμμουδιές και τα ωραία τα μπαράκια να πιείς τον καφέ σου το ένα το άλλο. Και αυτό μπορείς να το κάνεις σε μια χώρα που άλλοι πληρώνουν πολλά λεφτά για να έρθουν και να το ζήσουν αυτό. Καταλαβαίνω ότι εμείς επειδή ζούμε εδώ και μπορεί να το έχουμε λίγο δεδομένο στο μυαλό μας, είναι αυτή η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που επικρατεί, αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μην αντιλαμβανόμαστε και να μην χαιρόμαστε με τις ομορφιές της Κύπρου. Και ξέρετε τι, είναι και δωρεάν άμα το καλώς σκεφτείς. Και ας μην πούμε τώρα στη διαδικασία να πούμε ότι τώρα είναι πιο ακριβά τα κρεβατάκια, οι ομπρέλες. Εντάξει, παιδιά, ξιάστε τα 90s. Δηλαδή, κολλήσαμε νομίζω κυρίως στα 90s. Δεν αναφέρομαι καν στις προηγούμενες δεκαετίες που ήταν πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου. Χωρίς να υποτιμώ δηλαδή. Θέλω να πω ότι ήμασταν ακόμα πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά αν πιάσουμε τα 90s, όπου άρχισε να έρχεται η εξέλιξη, ναι, ακόμη ήταν φθηνά πολλά πράγματα, αλλά αλλάξαν τα δεδομένα. Δεν μπορείς τώρα να είσαι κολλημένος σε μια εποχή που όλα ήταν πολύ πιο φθηνά. Βεβαίως ήταν και διαφορετικά τα εισοδήματα. Και ευρύτερα το cost of living που λέμε και στο χωριό μου. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μπλέξαμε λίγο τις κουβέντες. Κρατάμε το ότι έχουμε αυτό το προνόμιο να ζούμε σε ένα πολύ όμορφο νησί με υπέροχες παραλίες. Και όχι μόνο, είναι και τα βουνά. Τώρα δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να τα σκεφτώ όλα τα ωραία και τα ωφέλη της Κύπρου. Αλλά ναι, ας το κρατήσουμε αυτό, τουλάχιστον που αφορά στις παραλίες. Και μια χαρά. Δηλαδή, ας εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε. Πάμε σε μια αφιέρωση. Και η αφιέρωση συνοδεύεται από το τραγούδι Together, που είναι μεν του David Guetta, αλλά στα φωνητικά ποιος είναι? Είναι η Bonnie Tyler. Έχουμε το σημερινό αφιέρωμα, δεν το είχα επιλέξει για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το μεταδώσω τώρα για να το αφιερώσουμε, για να δούμε σε ποιον. Μισό να πάω λίγο στα μηνύματα. Στέγνωσε και λαιμός μου από τις κουβέντες που έλεγα. Λοιπόν, it's Friday, λέει η Θάλια. Καλημερούδια. Θέλω να αφιερώσω το Together Song David Guetta, Bonnie Tyler, στην συνάδελφο και work bestie Άντρεα, που κλείνει αύριο 15 χρόνια στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Happy work anniversary στην ψυχή του γραφείου, στην ζωντάνια, στη θετική ενέργεια, σε όλα. Και η αφιέρωση είναι από το Dream Duo. Λοιπόν, Άντρεα μου, να είσαι πάντα καλά και συγχαρητήρια για τα 15 χρόνια ζωής στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

0: Η ώρα είναι 8. Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
4: Βίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο, find your different.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτη.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: More hits coming up next. On Choice FM.

BB Rex and Faithless New Religion εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Όπου μιλώντας για την ΣΥΤΑ, η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό λέγεται Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριορίστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε με άλλη μια αφιέρωση, γιατί τέτοιος είμαι. Ικανοποιώ σχεδόν όλες τις μουσικές σας επιθυμίες και βγάζω προς τα έξω τις αφιερώσεις σας. Α, να είστε καλά, Θαλία μου. Να είστε καλά, Άντρια μου. Ό,τι καλύτερο σε όλους εκεί στον Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, και πάμε στη Μαρίνα που είναι στη Μαρία μας με τα παιδάκια, τα καλά μας, τα αγαπημένα. Είναι η Άννα Μαρία και ο Ιωάννης. Πάμε με το τραγούδι το οποίο μας ενώνει κάθε Παρασκευή. The Cure και Friday I'm in Love.

Crazy Abrams, That's So True, στα 15 λεπτά μετά τις 8. Πάμε και πάλι στο αφιέρωμά μας, πάμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπέροχη Bonnie Tyler που έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ηλικία 75 ετών. Γεννήθηκε στο μεταξύ 8 Ιουνίου, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία, πρέπει να κάνω το μαθηματικά, και επιβίωσε 8 Ιουλίου. Δηλαδή ένα μήνα ακριβώς μετά από τα γενέθλιά της. Πάμε στο δεύτερο fact που αφορά στην Bonnie Tyler, συγκεκριμένα, uno momento por favor, υπενθυμίζω στο μεταξύ τα μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, και μπορείτε και να εκφραστείτε αν θέλετε για την Bonnie Tyler. Η διάσημη βραχνάδα της δημιουργήθηκε έπειτα από ένα λάθος. Το 1977, κυρίες και κύριοι, η Bonnie Tyler υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση οζυδίων από τις φωνητικές της χορδές. Οι γιατροί της είχαν ζητήσει να μην μιλήσει για ένα διάστημα, όμως εκείνη κάποια στιγμή φώναξε από εκνευρισμό. Η φωνή της άλλαξε μόνιμα και απέκτησε αυτή τη χαρακτηριστική βραχνάδα που τελικά έγινε το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό της όπλο. Είναι για να δείτε καμιά φορά, είναι απίστευτο. Πάμε στο τέταρτο, στο δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Bonnie Tyler. Υπενθυμίζω, τι θα γίνει σήμερα, ότι ακούσαμε και το τραγούδι Together, που είναι διασκευή βεβαίως, και αυτό στο πλαίσιο αφιέρωσης. Πάμε λοιπόν με το τραγούδι Lost in France. Το τραγούδι που ουσιαστικά την παρουσίασε στο μεγάλο κοινό. Κυκλοφόρησε το 1976 και έφτασε στο νούμερο 9 του βρετανικού chart, παραμένοντας εκεί για 10 εβδομάδες. Μπορεί να μην έχει τα αστρονομικά streams των μεταγενέστερων επιτυχιών της, όμως ιστορικά είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα από τα κλαπ της Ουαλίας προς τη διεθνή επιτυχία. Έχει συγκεντρώσει πάντως, πέραν του ότι δεν είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι, κάπου στα 13,5 εκατομμύρια streams στο Spotify. Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler και ακούμε το τραγούδι Lost in France.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Σχεδίασε το ταξίδι σου. Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Κατσάι και Καμπριέλα στα 38 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Εάν τώρα συντονιστήκατε, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και εντάξει, μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να έχετε παντού πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, θα πάρετε το Fiber to the Room. Θα βάλετε Fiber και Fiber to the Room είναι η μοναδική υπηρεσία που του προσφέρει αυτό στην Κύπρο από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο sita.com.cy και μεταξύ μας αυτό το διάστημα έχετε και δωρεάν εγκατάσταση και για το Fiber και για το Fiber to the Room, γιατί είναι δύο υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ψάξτε το. Μην μείνετε έτσι. Πάμε παρακάτω, σας έχω μουσικά νέα που αφορούν στον Justin Bieber. Το διαβάζουμε και στα social του Choice FM. Ο Justin Bieber είναι η νέα μεγάλη προσθήκη στο World Cup 2026 Halftime Show. Πήγαν νομίζω να το

κάνουν έτσι όπως γίνεται και με το πεστό, με το Super Bowl, όπως γίνεται με το αγαπημένο άθλημα των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι ούτως ή άλλως τα μέρη τους, είπα να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα δίπλα στη Μαντόνα, στη Σακίρα και στους BTS προστίθεται ο Justin Bieber. Αυτή η εμφάνιση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες live στιγμές της καριέρας του, καθώς θα είναι η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Το ιστορικό halftime show θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Είναι αυτό που σας λέω. Πήγαν να το κάνουν όπως και με το δικό τους halftime show, το οποίο κάνει χαμό κάθε χρόνο, μιλώντας για το Super Bowl. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Second Voice, Let Me Be, και αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και θα μάθουμε άλλο ένα fact που αφορά στην Bonnie Tyler. Choice FM 104.3, The Sound of Summer. Choice FM.

Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σας ρίχνω κάτι το οποίο μας έρχεται από τον τομέα της τεχνολογίας στα γρήγορα. Η Samsung, παρακαλώ πολύ, ενδέχεται να παρουσιάσει ένα νέο rollable smartphone κάποια στιγμή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028. Σε αντίθεση με τα foldable τηλέφωνα όπως το Galaxy Z Fold 7, τα rollable μοντέλα διαθέτουν εύκαμπτες οθόνες OLED και εσωτερικές μηχανοκίνητες ράγες. Όταν ενεργοποιούνται, αυτές οι συσκευές μπορούν να ξεδιληχτούν αποκαλύπτοντας ένα κρυμμένο τμήμα της οθόνης μέσα από το εσωτερικό της συσκευής, όπως όταν κάποιος ξεδιλύγει έναν πάπυρο. Το βλέπω τώρα εδώ σε μια φωτογραφία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά εντάξει. Το νέο smartphone που προσωρινά ονομάζεται Z Slide αναμένεται να διαθέτει οθόνη 10 ιντζών με αναλογία διαστάσεων 16:9 και πυκνότητα 440,6 ppi. Σύμφωνα με το κορεατικό μέσο ενημέρωσης Money Today, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση, η Samsung αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες. Λογικό, καθώς οι rollable οθόνες παρουσιάζουν μεγαλύτερη δομική πολυπλοκότητα σε σύγκριση με τις foldable οθόνες. Για παράδειγμα, οι rollable οθόνες πρέπει να αντέχουν σε επαναλαμβανόμενη κάμψη και εφελκυστική καταπώνηση όταν ξετυλίγονται. Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η οθόνη παραμένει επίπεδη μετά το ξετύλιγμά της. Ήδη μιλώντας για τα foldable τηλέφωνα, ξέρετε ότι σου δίνει η Samsung και καλά έναν συγκεκριμένο αριθμό που μπορείς να το ανοίξεις και να το κλείσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλο το νούμερο που μάλλον δεν θα φτάσεις σε αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, πάμε για την ακρίβεια. Ήθελα να συνεχίσω το αφιέρωμα στην Bonnie Tyler, αλλά θέλω να πάμε σε μια αφιέρωση. Καλημέρα στην Αγάθη και στην κόρη της που ταξιδεύουν για Μόναχο, παρακαλώ πολύ, για τη συναυλία των BTS. Τι ωραίο! Πραγματικά σας χαίρομαι. Θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο και πάμε να κάνουμε λίγο προθέρμανση για αυτό σας το ταξίδι. Καλή πτήση, by the way, με τους BTMs και το Swim. Ελπίζω να κολυμπήσετε υπέροχα.

Μπάουσα και Magnetic, αυτό το τραγούδι το νιώθω πάρα πολύ ωραία και είναι σαν να είμαι σε μια κρουαζιέρα, στο Love Boat ενδεχομένως, χορεύουμε και είναι και οι κοπέλες με τα φτερά και πάμε πέρα δόθε και πρέπει να δείτε πώς χορεύω τώρα εδώ, λίγο σαν τον Donald Trump με τα μικροσκοπικά του χεράκια που πάνε πάνω κάτω. Και μιλώντας για μικροσκοπικά χεράκια, μπαίνουν δύο δεινόσαυροι σε ένα μπαρ και τους λέει ο μπάρμαν: «Έλα ρε, πού εξαφανιστήκατε εσείς?» Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Σας είπα μέχρι τώρα για το πραγματικό της όνομα, για τη Βραχνάδα που δημιουργήθηκε έπειτα από ένα λάθος. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Faster Than The Speed Of Night μπήκε απευθείας στο νούμερο 1 του βρετανικού Albums Chart. Έτσι η Bonnie Tyler έγινε η πρώτη Βρετανίδα τραγουδίστρια που έκανε ντεπούτο κατευθείαν στην κορυφή του συγκεκριμένου chart. Το άλμπουμ παρέμεινε συνολικά 45 εβδομάδες στην κατάταξη. Και θα σας πω και άλλο ένα, όχι, μάλλον αυτό είναι για πιο μετά, άρα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ακούσαμε ήδη το Rocking Good Way, το Lost in France. Ακούσαμε διάμεσα το τραγούδι Together που είναι διασκευή με τον David Guetta. Και πάμε, εντάξει, στο τραγούδι Holding Out for a Hero. Κυκλοφόρησε για το soundtrack της ταινίας Footloose και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 80s. Αρχικά δεν εντυπωσίασε στα βρετανικά charts, όμως με την επανακυκλοφορία του το 1985 έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία. Η βασική soundtrack εκδοχή έχει ξεπεράσει τα 598 εκατομμύρια streams, ενώ μαζί με την single version πλησιάζει τα 700 εκατομμύρια στο Spotify. Ταινίες, σειρές, διαφημίσεις και talent shows συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό αυτό το τραγούδι μέχρι σήμερα. Είναι η Bonnie Tyler και είναι το Holding Out for a Hero.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Club.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
7: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
6: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: 6:30 με 10.
9: 6:30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Μάνη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: More hits coming up next. On Choice FM.

One Republic και Counting Stars. Προηγουμένως Sabrina Carpenter, Tears και David Guetta μαζί με Teddy Swims και Tones and I, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σήμερα, thank God it's Friday! πάμε δυνατά. Είναι το Choice Breakfast. Εντάξει, οκ. Okay. Με τη χορηγία της ΣΥΤΑ πάντα παρασύρεται το κοινό. Και έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, τώρα με τη ΣΥΤΑ Vision μπορείτε να έχετε και το TV Box, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Θα συνεχίσω το αφιέρωμα στην Bonnie Tyler, αλλά πρώτα θέλω να διαβάσω μερικά μήνυματά σας. Μάρο μου, αγαπημένη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι και πάλι στο Γαλήνη, εκεί στο Island Boutique Hotel στη Λάρνακα, περιοχή Μακένζι. Μου λέει ο Φώτης, Bonnie Tyler and Friends, να παίζει ο Άντι, DJ, και να γίνεται παρτάτσα, πάρτι μεγάλο, με άτομα 35 χρόνων και άνω, με τους πιο goofy ξέφρενους χορούς, χωρίς να νοιάζει κανέναν η άποψη κανενός. Αυτό το συνέστημα του βγήκε και του προέκυψε με το I Need a Hero, μια φάση kitsch λέει, αλλά για πιο μεγάλους. Ναι, είναι και λίγο υποκειμενικό το kitsch, καταλαβαίνω πως το λες. Θα μπορούσε όμως να ήταν ένα άλλο όνομα, δηλαδή στην ονομασία του event, με το σκεπτικό του ότι θα βάζα ένα λίγο πιο ηχηρό όνομα, χωρίς να υποβαθμίζω την Bonnie Tyler, σε καμία περίπτωση. Αλλά ας πούμε θα βάζα σαν πρώτο όνομα του, πες το ναι, του Freddie Mercury, ναι, τον Queen. Θα έλεγα Freddie and Friends θα μπορούσε. Τώρα γιατί δίνω τις ιδέες στον αέρα. Πάντως κρατάω αυτό που λες Φώτη, θα το δούμε. Καλό Σαββατοκύριακο Χριστόδουλε, γεια σου ελευθερία μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και ένα το οποίο πρέπει να πω για να πάω παρακάτω, το μυστικό. Αυτό είναι για τους φυσικοθεραπευτές. Το μυστικό λοιπόν, για να μην πονάει η μέση σου το πρωί, είναι να σηκώνεσαι απόγευμα. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουμε συνήθως το πρόβλημά μας. Λοιπόν, το πρωινό. Πάμε κατευθείαν στην Bonnie Tyler. Σας έχω πει διάφορα φάξ μέχρι τώρα. Και σε ποιο θα πάμε, κάτσε να δω. Εκείνο να το βάλουμε τελευταίο, γιατί θα ακούσουμε 5 τραγούδια συνολικά. Να σας πω ότι το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το Believe in Me, τερματίζοντας τη 19η θέση. Θεωρώ ότι είναι το διαχρονικό πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου μάλλον καλύτερα, σε σχέση με τη Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, το 2022 τιμήθηκε από το Βρετανικό κράτος με τον τίτλο MBE για την προσφορά της στην μουσική. Είναι όπως η MVP αν δεν κάνω λάθος, αλλά ναι, MBE. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο λεπτό τραγούδι της Bonnie Tyler στο πλαίσιο του αφιερώματος με αφορμή τον θάνατό της. Απεβίωσε στην ηλικία των 75 ετών. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με τα δημοφιλέστερα τραγούδια της στο Spotify, ο λόγος για το It's a Heartache. Η πρώτη πραγματικά τεράστια διεθνής επιτυχία της είναι αυτή. Κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 70, έφτασε στο νούμερο 4 στη Βρετανία και στο νούμερο 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Ήταν το τραγούδι που έκανε τη βραχνή φωνή της γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένει ένα από τα εμπορικότερα singles της καριέρας της. Στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 231 εκατομμύρια streams στην κύρια εκτέλεσή του. Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντες ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

Το φαινόμενο BTS, ακούσαμε το Swim για άλλη μια φορά εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Και πόσες φορές δεν έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι: αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού, γιατί εδώ δεν πιάνει. Στο hall κάτι μυστήριο γίνεται, τα πίσω δωμάτια είναι τίνκα στα dead zone, στη βεράντα ξέγνατο, δε στη θέα καλύτερα. Λοιπόν, όχι. Εσείς θέλετε WiFi παντού μέσα στο σπίτι σας, γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room, μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην Bonnie Tyler. Έχουμε πει διάφορα, από το πραγματικό της όνομα που ήταν Gaynor Hopkins μέχρι τη διάσημη βραχνάδα που δημιουργήθηκε έπειτα από ένα λάθος. Είπαμε ότι έχει γράψει ιστορία στα βρετανικά charts. Και πάμε τώρα να σας πούμε για το Total Eclipse of the Heart, που ξεκίνησε ως τραγούδι για βρικόλακες. Ο δημιουργός του, Jim Steinman, είχε αρχικά συλλάβει το τραγούδι ως μια σκοτεινή ερωτική ιστορία για ένα musical βασισμένο στον Νοσφεράτου. Ο αρχικός τίτλος του ήταν μάλιστα Vampires in Love. Η πλήρης εκδοχή ξεπερνούσε τα 7 λεπτά και χρειάστηκε να συντομευτεί σημαντικά για να μπορέσει να παίζεται στο... για να μπορεί μάλλον να παίζεται στο ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν με το Total Eclipse of the Heart για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην Bonnie Tyler, που κυκλοφόρησε το 1983. Ανέβηκε στο νούμερο 1 τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε για 2 εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού chart. Ήταν επίσης το εμπορικότερο τραγούδι γυναίκας καλλιτέχνηδας στη Βρετανία για ολόκληρο το 1983. Πάμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο άσμα, χειροκροτεί και το κορίτσι μου, λέει: Νατάσα μου, άρε Νατάσα. Πάμε, δώσε ένταση.

Alex Warren και Fever Dream, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο inc.com, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προϊσμό. www.inc.com ή και χωρίς αντίρρε W, πάλι γράφετε μόνο τρία γράμματα. ink.com και έχετε όλα τα τελευταία νέα στο κινητό σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού τη Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye.

0: And brown eyes.
1: Η ώρα είναι 10.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 12 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Σταφύλια λευκά κυπριακά χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινός κυμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Δήμες λούντζα 10,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Stereotis Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη με τη Στερεώτης Limited στην παρέα μου για αυτή την ώρα. Η Στερεώτης Limited που πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Παιδιά, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας. 982-104-3 είστε συντονισμένοι στον Choice FM φυσικά. Η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 97-710-710 και στείλτε μου μηνυματάκια να μου πείτε τι θα κάνετε έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν έχετε προγραμματίσει κάποια ωραία εξόρμηση ή γιατί όχι, αν προγραμματίσατε και τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Φυσικά θυμίζω ότι μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε και σε social media, Instagram, Facebook και TikTok, όπου ανεβαίνει πολύ ωραίο υλικό. Έτσι, γενικότερα, είτε από βιντεάκια δικά μας, ενημερώνεστε για live link, για events, για διαγωνισμούς και πολλά πολλά όμορφα έτσι που τρέχουν στα social media του Choice FM Cyprus. Οπότε είμαστε εδώ όλο ζώντανα, δύο ωρίτσες παρεούλα, πίνουμε το καφεδάκι μας με Hits Only.

Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το Rewind, παιδιά, έχει επιστρέψει και αυτή τη φορά γιορτάζει τα 20 χρόνια την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City of Dreams, στο Wet Glam, για ένα ξεχωριστό pool party. Παιδιά, θα γίνει χαμός, έτσι. Έχουμε live εμφανίσεις πάρα πολλές και φυσικά 7 DJs, εντυπωσιακά shows και performances καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου θα γίνει χαμός. Να πω έτσι σε αυτό το σημείο ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 12 και κλείνουν στις 6.30 και να σας δώσω και ένα τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες φυσικά και για να κάνετε την κράτησή σας στο 94-088-071. Πάρα πολύ ωραία, ξέρετε, έχουμε μπει για τα καλά και στο καλοκαίρι, όλα αυτά έτσι, το να διασκεδάζουμε, να περνάμε όμορφα με αγαπημένους μας ανθρώπους, με φίλους, να διασκεδάζουμε, να βγαίνουμε για ένα φαγητό, να κάνουμε εξορμήσεις, νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο έτσι που έπεσε στην αντίληψή μου όπως σκρόλαρα στο διαδίκτυο πριν από λίγο. Εκτός που βλέπουμε για τις κάμερες που θα τοποθετηθούν και θα ανοιχνεύουν, κάμερες AI αν θυμάμαι καλά έλεγε, που θα ανοιχνεύουν την χρήση των κινητών, προέκυψε και κάτι άλλο που διάβασα έτσι και να σας πω την αλήθεια με ψιλομπέρδεψε. Αν το έχετε καταλάβει, κάποιος είναι γνώστης του θέματος, ας μου εξηγήσει γιατί εγώ δεν το κατέχω και πάρα πολύ. Λέει λοιπόν ότι από τις 7 Ιουλίου τα νέα οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, λέει, να διαθέτουν σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού. Η τεχνολογία, λέει, με κάμερες ή αισθητήρες ελέγχει βλέμμα, στάση κεφαλιού, κόπωση και συγκέντρωση, ειδοποιώντας έτσι με ήχο, εικόνα ή δόνηση όταν εντοπίζεται κίνδυνος. Και τώρα αυτό έτσι όπως το βλέπω στην εικόνα που είναι αναρτημένη στα social media, είναι σαν να σκανάρει το πρόσωπό σου ο καθρέφτης του αυτοκινήτου, ένας μηχανισμός που θα έχει έξτρα το αυτοκίνητο. Αυτό είναι που δεν έχω καταλάβει. Ναι. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτό, λέει πάντως ότι υποχρεούνται να το έχουν όλα τα νέα αυτοκίνητα. Καλό, καλό. Βέβαια είναι και θέμα συνείδησης το να μην κρατάς κινητό, να μην οδηγείς υπό την επίρρεια αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια εντάξει, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τουλάχιστον να τη χρησιμοποιούμε με τον σωστό τρόπο, έτσι και προς όφελός μας. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantcard. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: More hits coming up next on Choice FM.

19 λεπτάκια μετά τις 11 και είστε εδώ στον Joyce FM στους 98,2 και 104,3. Μαζί μου για αυτή την ώρα έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και η επικοινωνία μας η καθημερινή, η σταθερή, γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε έτσι αν κατεβάσετε το application, το ανανεωμένο application του σταθμού μας. Με ακούτε λίγο περίεργα, παιδιά, γιατί τώρα έτσι που χάζευα τις ειδήσεις, βρέθηκε μπροστά μου αυτή η είδηση που νομίζω είναι ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, συνέβη, άμα τέλος καλό, όλα καλά όμως. Αναφέρομαι σε πτήση, δεν ξέρω αν κάνει από την αεροπορική εταιρεία, Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Λοιπόν, κατά την απογείωση έσπασε, λέει, το παράθυρο. Ναι. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος που καθόταν στο παράθυρο με μία κάκωση στον αυτιά να νοσηλεύτηκε και τέλος καλό, όλα καλά, είναι καλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Επέστρεψε το αεροπλάνο, μόλις προσγειώθηκε, ξαναπροσγειώθηκε πίσω στο αεροδρόμιο. Εντάξει, παιδιά, νομίζω, δεν ξέρω, ειδικά άμα έχεις και λίγο υψοφοβία, λίγο το φοβάσαι τα αεροπλάνα και αυτά, διαβάζεις τέτοια πράγματα, κάπως ταράζεσαι, όπως εγώ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σημασία έχει ότι όλα είναι καλά. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν είχαμε καμιά χειρότερη εξέλιξη. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο και σε κάτι καινούριο και αναφέρομαι στο ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της αγαπημένης μας της digital τρίτης οικογένειάς μας. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, έτσι δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί πέρα στο ink.com μπορείτε να βρείτε ό,τι μα ό,τι σας ενδιαφέρει. Είναι πολιτική, είναι οικονομία, είναι επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός, ό,τι πραγματικά αξίζει να διαβάζετε και να γνωρίζετε, είναι συγκεντρωμένο στον έναν και απόλυτο προορισμό, το ink.com, το οποίο να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο και προσφέρει μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Joyce FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Είσαι παγωμένες από ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.

Για κάποια ζώδια αυτό το καλοκαίρι θα μείνει αξέχαστο και ευθύς αμέσως θα δούμε αυτά τα πέντε ζώδια που λέει ότι εντελώς απρόσμενα θα γνωρίσουν τον έρωτα, τον μεγάλο έρωτα σε αυτές τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές. Για πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζωδιάκια. Πρώτο βλέπω το λιοντάριο που λέει ότι είναι από τα ζώδια που λάμπουν αυτή την εποχή του χρόνου. Η αυτοπεποίθηση, η γοητεία και η έντονη προσωπικότητα δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Στις διακοπές θα δεχτεί αρκετά βλέμματα και δεν αποκλείται να γίνει ο άνθρωπος που όλοι θέλουν να γνωρίσουν. Θα έχει μια τυχαία συνάντηση σε μια βραδινή βόλτα, σε μια εξόρμηση, σε κάποιο ταξίδι που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα έντονο και παθιασμένο έρωτα. Μάλιστα, ακολουθούν οι δίδυμοι όπου δεν δυσκολεύονται, λέει, ποτέ να κάνουν νέες γνωριμίες. Με το χιούμορ, την εξυπνάδα και την επικοινωνιακή τους διάθεση θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε αυτές τις φετινές καλοκαιρινές εξορμήσεις. Ένας άνθρωπος που αρχικά λέει θα εμφανιστεί ως μια απλή γνωριμία μπορεί πολύ γρήγορα να κερδίσει την καρδιά τους. Μάλιστα, ακολουθεί και ο ζυγός, ο οποίος αναζητά πάντα την ισορροπία και την αγάπη, και αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως το σύμπαν τον ευνοεί ιδιαιτέρως. Η γοητεία του θα προσελκύσει ανθρώπους που αναζητούν και περισσότερο. Κάτι περισσότερο, συγγνώμη, από ένα επιφανειακό φλερτ. Οπότε θα έχει μία γνωριμία, μας λέει και την τοποθεσία εδώ το άρθρο, σε κάποιο νησί, σε κάποια συναυλία κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής. Τέλος πάντων, θα έχει μία γνωριμία που θα εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή σχέση με έντονο ρομαντισμό. Ακολουθεί ο τοξότης, ο οποίος θα τη φάει κατά κούτελα, λέει εδώ πέρα, γιατί θα συναντήσει ένα νέο πρόσωπο, πολύ απρόσμενα μέσα στις διακοπές, που θα θέλουν να δημιουργήσουν μαζί νέες εμπειρίες και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, και θα δημιουργηθεί αυτό σε σχέση ζωής, μπορεί και γάμο μάλιστα. Και στο τέλος βλέπω και τα ψαράκια, όπου θα ζήσουν, λέει, ένα από τα πιο έντονα συναισθηματικά καλοκαίρια, λέει, των τελευταίων ετών. Η διέστησή τους, λέει, θα τους οδηγήσει

τον σωστό άνθρωπο και έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτή η σχέση να έχει βαθιά συναισθηματική σύνδεση και να έχει πάρα πολύ μέλλον. Πολύ σοβαρό μέλλον η σχέση που θα δημιουργήσουν οι ηχθείες αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, είναι ωραίο. Καλοκαίρι, έρωτας, αγάπες, όλα αυτά είναι ωραία. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι, τι είσαι, τι λέει, άντε να δούμε, λέει, αν ισχύει και γιονταράκι. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, ισχύει, θα είσαι κι εσύ μέσα στα μέλια, μέσα στις αγάπες, Ειρήνη μου. Σε περιμένει, λέει, μεγάλος έρωτας το καλοκαίρι, είσαι μέσα αν δεν πρόλαβες και άκουσες. Μια χαρά. Λοιπόν, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος, πάμε να συνεχίσουμε με λίγη μουσική ακόμα και επιστρέφω και πάλι εδώ. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Και κάπου εδώ θα σας ευχηθώ να έχετε καλό υπόλοιπο Παρασκευούλας, να έχετε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε αυτό το σουκού που το λέμε. Συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και 104.3. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktail. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ το Dionysos Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου εδώ στους 98.2 και 104.3. Το Dionysos Mansion, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Από Δευτέρα σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου. Γεια σας! Choice FM. Choice FM. Music by choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax

0: getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Ομολογώ ότι πληθαίνουν οι εμφανίσεις της Ακύρα μαζί με τα δύο αγόρια της στα γήπεδα που διεξάγεται το Μουντιάλ. Θα μου πείτε, λέω, die. Δεν ξέρω, μήπως αύριο μεθαύριο σκάσει η είδηση ότι είναι ερωτευμένη με τον τάδε ποδοσφαιριστή. Επειδή το έχει ξανακάνει, γι' αυτό το λέω, καταλάβατε. Όπως και να έχουν τα πράγματα, καλώς ορίσατε στο παρασκευιάτικο Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Είναι Παρασκευή, τι να κάνουμε, έτσι είναι, παρασκευιάτικο. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Εννοείται, hits only έχουμε, πολλά ενδιαφέροντα έχουμε, πάρα πολλά διάθεση έχουμε όπως κάθε μέρα και Δευτέρα επίσης. Και μας απολαμβάνετε καλύτερα από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή βεβαίως από το application το ανανεωμένο, το ολοκαίρι. Καινούριο Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 97 7 10 7 10, βέβαια τα μηνύματά σας στο Viper, και φυσικά αυτή την πρώτη ώρα πάντα μαζί μας η Naxhead Pub, η οποία για 25 χρόνια τώρα κρατάει σταθερά τις αξίες της ζωής στη ζωή μας. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

The Swims, Bad Dreams, διανύοντα το μεσημεράκι τη Παρασκευή, 10η ημέρα του Ιούλη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, σαν σήμερα λέει, το 1964, η Mary Quad προκάλεσε επανάσταση στη μόδα, παρουσιάζοντας την μίνι φούστα στην Αγγλία. Τώρα βέβαια δεν ήταν τίποτα καινούριο και στην αρχαιότητα φορούσαν μίνι φούστες, αλλά μην πιάσουμε την αρχαιότητα γιατί είναι και τις μόδες και δεν μας βγήσε καλό. Αφήστε το. Η Quad λοιπόν η Mary τότε, το 1964, διατηρούσε την boutique Bazaar στο Chelsea του London, ναι, και από τα τέλη της δεκαετίας του 50 άρχισε να πειραματίζεται με το μήκος της φούστας. Okay. Οπότε η σημερινή μέρα, 1964, ήταν όταν πλέον η 30χρονη Quad παρουσίασε την πρώτη της ολοκληρωμένη κολεξιόν με μίνι φούστες και προκάλεσε, μπορείτε να φανταστείτε, οι συντηρητικοί λέγανε τι είναι αυτά και οι άλλοι λέγανε ναι, αυτά. Τώρα, αλλά κάνουμε και διαφήμιση, δεν ξέρω, η ονομασία μίνι, ξέρετε από πού προέρχεται? Από εκεί το βρήκατε. Από το αγαπημένο της αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ένα Mini Cooper. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Άμπρα κατάμπρα ή αν προτιμάτε, αλλά ούνα, αλλά ντουε, αλλά τρε, πληκτρολογώνας μόλις τρία γράμματα, ink.com, έχετε όλη την επικαιρότητα μπροστά σας. Είτε έχει να κάνει με πολιτική, είτε με οικονομία, είτε με επιχειρηματικότητα, ή lifestyle και μόδα και πολιτισμό, ό,τι δηλαδή πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται, στο ρο κόλλησα, συγκεντρώνονται λοιπόν πλέον σε έναν προορισμό, ink.com. Αυτό είναι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Ink.com. Και τα μαθαίνετε όλα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 12 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Σταφύλια λευκά κυπριακά χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινός κυμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Δήμες λούντζα 10,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια

0: 17χρονο κορίτσι. Λοιπόν, έχουμε τη μία ομάδα για τον ημιτελικό. Οι Γάλλοι, οι οποίοι περιμένουν σήμερα να μάθουν αν θα παίξουν στον ημιτελικό με τους Ισπανούς ή τους Βέλγους. Το μάτς είναι ωραία ώρα, 10 η ώρα, μια χαρά. Θεωρητικά υπάρχει φαβορή. Ισπανία, δεν ξέρω, το Βέλγιο στα τελευταία μάτς έδειξε, ναι. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και από εκεί και πέρα, αύριο δεν έχουμε κάτι, χαλαρά Σαββατόβραδο, μπορείτε να πάτε σε γάμους χαλαρά. Την Κυριακή, οι δύο επόμενοι πρώιμη τελικοί, η Αγγλία με την Νορβηγία και η Αργεντινή με τους Ελβετούς παίζει, ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια κοπέλα, η οποία είναι μοντέλο, Ρωσίδα, 24 ετών, τη λένε Αναστασία Κοστρομίτινα, και η οποία μοιάζει εκπληκτικά με το Χάλαντ και την έχει βάλει η μητέρα της, η οποία είναι influencer, αλίμονο. Έμεινε κανείς που δεν είναι influencer. Να μετρηθούμε ρε παιδιά, 56 χρονών, και την έβαλε να μιμηθεί κάποιες πόζες που κάνει ο Νορβηγός Σταρ, οπότε δείχνει να του μοιάζει πάρα πολύ και ελπίζει με αυτές τις φωτογραφίες, είναι και μοντέλο, έτσι να ανεβεί λίγο περισσότερο η καριέρα της. Αυτά, από εκεί και πέρα προχωράμε.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application

Μπαγκαράγκα, τέλος. Και πάμε σε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη πρόσφατα σε κατάστημα Tesco στο Essex. Πήγε να μπει μια κυρία, Αλίξ Γαλάτης. Α, καμιά σχέση, α, Κώστα μου. Λοιπόν, 31 ετών, συγγνώμη, πήγε να μπει και τη λέει ο σεκιουριτάς στην πόρτα. Συγγνώμη, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε έτσι. Λέει, τι έτσι, με αυτό που φοράτε, λέει, είναι πολύ επικίνδυνο. Φορούσε μια ξόπλατη μπλούζα. Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπω, μόνο μπροστά είχε. Πίσω δεν είχε, πίσω έδαινε με ένα κορδόνι. Λέει, υπάρχει, λέει, φόβος, είτε να λυθεί από μόνο το κορδονάκι, είτε κάποιος, ξέρω εγώ, περνώντας έτσι τσάκ να το τραβήξει μια και να λάμψει η αλήθεια, ας πούμε. Και φυσικά η γυναίκα πήγε στο αυτοκίνητο, έβαλε μια μακριμάνικη μπλούζα που είχε, έτσι, και πέρασε. Έκανε όμως καταγγελία στην εταιρεία και είπε, εγώ ξανά δεν πρόκειται να έρθω στο κατάστημα, κάποιο από τα καταστήματά σας, να κάνω αγορές. Εκπρόσωπος τώρα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ζήτησε, λέει, συγγνώμη για το περιστατικό, αναγνωρίζοντας ότι η πελάτησα δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή τη συμπεριφορά. Πώς πάτε εσείς στα σούπερ μάρκετ για ψώνια, κορίτσια? Όπως και να πάτε, εμείς ευχαριστούμε την Axiom Pub που την έχουμε μαζί μας 12 με 1 καθημερινά εδώ στο Choice Cocktail, και βεβαίως για 25 χρόνια μας κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Επιστροφή σε λίγο. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.

0: με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.

Might Just Might, Bruno Mars. Έτσι ξεκινάμε και σας υποδεχόμαστε στο δεύτερο μέρος, στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, που τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy, από το application Choice FM Cyprus. Στην παρέα μας τώρα καλωσορίζουμε βεβαίως και την FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar, για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Choice FM, the sound of summer.

The second voice, let me be Nana, hits only. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνει Showbiz, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Emily Ratajkowski. Μοντέλο και συγγραφέας. Το 2021 είχε κάνει αίσθηση με ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει. Το πρώτο πρέπει να ήταν, δεν ξέρω, My Body. Και τώρα λοιπόν έχει έτοιμο το δεύτερο της βιβλίο. Αυτό έχει τίτλο Mother... Αυτό, καταλάβατε, και τη δεύτερη λέξη. Και μάλιστα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, διότι 12 λέει εκδοτικοί οίκοι διεκδικούσαν τα δικαιώματα και τελικά τα έδωσε στον οίκο Penguin Press με ένα ποσό εφταψήφιο. Μάλιστα. Αναμένεται λέει να κάνει αίσθηση, γιατί, διότι μιλάει λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της ως single μητέρα, τα ραντεβού μετά το τέλος του γάμου της με τον Sebastian Bear McLeod, ναι, το 2022, και με τους άντρες που βγήκε, τους οποίους δεν κατονομάζει, απλά τους περιγράφει, τους χαρακτηρίζει, κάτι τέτοιο, αλλά ξέρουν όλοι, διότι είναι και διάσημοι με αυτούς που έβγαινε. Είναι ο Brad Pitt, ο Pete Davidson. Αυτόν πια τι τον βρήκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τάσο μη ζηλεύεις. Ο Eric Andre, ο Harry Styles. Έβγαινε και με τον Austin Butler δημόσια, αλλά για παρακάτω δεν ξέρω. Έτσι. Περιγράφει λίγο στο δοκίμιο, είχε κάνει και ένα δοκίμιο και περιέγραφε μια σειρά λοιπόν από άντρες που πέρασαν από τη ζωή της χρησιμοποιώντας, ορίστε, χαρακτηρισμούς αντί για ονόματα. Κάτι που αναμένεται να κάνει το βιβλίο ανάρπαστο. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θα το πούμε σε λίγο αυτό, εντάξει. Έλα, γιατί. Sex on fire. The sound of summer.

Carol G, it's only. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται πρεμιέρε, γίνεται μάλλον σε διάφορες πόλεις πρεμιέρα, στην Ελλάδα δεν την επέλεξαν, της Οδύσσιας, ναι. Και βεβαίως είναι το παρόν τους όλοι οι stars. Η τελευταία εμφάνιση όμως που έκανε η Σαρλίς Θερόν, διότι γιατί μία σχολιάστηκε με αυτά που φορούσε και τώρα τη βλέπω εδώ πέρα μία φωτογραφία, τρόμαξα. Και εγώ και οι φαν της, και εγώ είμαι μέσα, το έχω δηλώσει χρόνια τώρα, παιδιά. Έχει αδυνατήσει απελπιστικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτές τις διάσημες. Θα μου πείτε, διάσημες είναι, σίγουρα θα κάνουν εξετάσεις, γιατρούς και τα λοιπά, πριν κάνουν χρήση οποιοδήποτε φαρμάκου. Ούτε ενέση μου είναι αυτό και δεν λέω όνομα και καταλαβαίνετε. Αλλά είναι απελπιστική η κατάστασή της. Και μάλιστα προχθές που μιλούσαμε και για την Kate Winslet, ίσως τη δούμε και μάλλον θα τη δούμε και στη δεύτερη σεζόν του Adolescence, και εκείνη την είδα πάρα πολύ αδυνατισμένη. Τώρα θα μου πείτε, η Σαρλίς Θερόν χρειαζόταν? Όχι. Αλλά δεν ξέρω τι τις πιάνει όλες, έτσι. Αλλά είναι πολύ ανησυχητική, και λίγο πιο πριν η Demi Moore και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Τώρα, περισσότερα, εγώ το έχω πει χίλιες φορές, πολλές φορές μάλλον, αν και φόσον, γιατί δεν είναι Netflix, ρίξτε μια ματιά στη σειρά The Beauty, ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ναι, ίσως είναι λίγο, ναι, αλλά The Beauty, Άστον Κούτσερ είναι το όνομα το μεγάλο, έτσι, λοιπόν, επιστροφή σε λίγο. Choice FM, the sound of summer.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Talk to you και End of the World στο ξεκίνημα για το τέταρτο ημίωρο, διανύοντας το hot μεσημεράκι Παρασκευής, μεσημέρι. Υπάρχουν όμως και καλοκαιρινά απογεύματα που γίνονται ακόμη πιο όμορφα, με φρέσκο ψάρι, καλή παρέα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Κύπρου. Και ο λόγος βέβαια για το Curion Beach Restaurant από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants, που είναι μαζί μας καθημερινά 1 με 3. Και τώρα λοιπόν διαβάζω, μισό λεπτό να το διαβάσω, ότι μία ομάδα εφημερίδων στην οποία συμμετέχουν η New York Times και η New York Daily News ζήτησε χθες από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν την επιβολή κυρώσεων στην OpenAI. Άντε πάλι. Ναι. Οι εφημερίδες αυτές λοιπόν κατηγορούν την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι είπε ψέματα στις δικαστικές αρχές, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τα συστήματά της για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια άρθρα τους για την εκπαίδευση των μοντέλων της. Και βέβαια δεν είναι αυτή η μοναδική υπόθεση. Πολλές είναι, έχουν ξεκινήσει δημιουργία, όπως συγγραφείς, εικαστικοί, δισκογραφικές εταιρείες, έτσι κτλ. Μάλιστα, τώρα πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με όλες αυτές τις μηνύσεις, θα δούμε. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only. Uh-huh.

λοιπόν, στα 10 πριν από τις 2 gamers. Εγώ είμαι fan της σειράς Assassin's Creed και τώρα που βγήκε το remake, όχι δεν το πήρα ακόμα, του Black Flag, έτσι θα το πω, το πασίγνωστο site που βαθμολογεί τα παιχνίδια, το Metacritic, δημοσίευσε μία λίστα με από το καλύτερο μέχρι το χειρότερο Assassin. 14 είναι, τι λέει ρε παιδιά. Έτσι, στην κορυφή αυτής της λίστας λοιπόν βρίσκεται το Assassin's Creed το 2, όπου μετά τον Αλταΐρ το πρώτο γνωρίσαμε τον Έτζιο Οντιτόρε Ντι Φιρέντσε. Έτσι, μάλιστα Φλωρεντία, Ρώμη και τα λοιπά. Λοιπόν, στην κορυφή Assassin's Creed 2 ακολουθεί το Brotherhood, που ήταν το δεύτερο μέρος της τριλογίας, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Έτζιο Οντιτόρε, ενώ το τρίτο είναι στην τέταρτη θέση, διότι στην τρίτη παρεμβάλλεται το original, το Black Flag. Στην πέμπτη θέση, μην τα πούμε όλα, αλίμονο, και στην πέμπτη θέση είναι το λατρεμένο μας Odyssey, διότι η ιστορία είχε να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και η απεικόνιση, έτσι όπως παρουσιάσανε όλη την αρχαία Ελλάδα, ήταν καταπληκτική. Έχω και ένα φίλο καθηγητή στα Ιωάννινα που έμαθε ιστορία μέσα από το Odyssey στα παιδιά. Έτσι, λοιπόν, και βραβεύτηκε και γι' αυτό. Γεια σου Μιχάλη, στα Γιάννενα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε δεύτερο μέρους και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τζουλίστρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάιτ,
7: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
9: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

Choice FM και Choice Cocktail, μέρος τρίτων με Just the Way You Are. Και καλώς ορίσατε στην παρέα μας καθημερινά, 1 με 3, η FD Group Restaurants. Με Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Houdini. The 98.2 and 104.3. The

10 Ιουλίου 1980 γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζέσικα Σίμπσον. 19 χρόνια αργότερα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο θα πουλήσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μεγάλη επιτυχία μέσα από αυτό το άλμπουμ ήταν το I Wanna Love You Forever. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. The sound of summer.

Hits only με Olivia Dean και I'm an I need. Πάμε κινηματογράφο. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει πάνω μου όλοι κάνανε βιογραφικές ταινίες. Εγώ να μην κάνω. Εγώ που έχω και. Ναι. Η Liz Merriweather, λοιπόν, ωραίο επίθετο, θα γράψει το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears. Mm-hmm, βέβαια. Μάλιστα, η ταινία θα βασίζεται στα απομνημονεύματα της Britney. Είχε γράψει ένα βιβλίο, The Woman in Me, έτσι, και είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία. 2,5 εκατομμύρια πούλησαν. Τι κουτσομπόλιβες, βασικά μπέσα εκεί, έλεγε για τη σχέση της κυρίως με τον Justin που την πούλησε και... Καταλάβατε τώρα αυτό. Ένα αυτό. Είδαμε από χθες και το τρέιλερ του τρίτου και τελευταίου Dune. Ναι, μας έλειψε η Ζεντάγια και ο Tom Holland και ναι. Αυτό που παρατηρώ όμως είναι ότι ο Robert Pattinson πάει να καθιερωθεί σε ρόλους κακού. Και στην Οδύσσια είναι ο κακός της ιστορίας. Δεν μπορώ να το πω. Ο αρχηγός των μνηστήρων εκεί που θέλει την Πινελόπη σώνει και καλά και καθαρίζω. Και εδώ και στον Ντούν παίζει τον αντίπαλο του Τιμωτέ Σαλαμέ, του Πολ Ατρίδης. Ωραίο επίθετο βρήκανε. Ατρίδης. Μάλιστα. Αυτά. Κατά τα άλλα, Bruno Mars. Marry you. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά από το σωστό μέρος. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα για αγορά και ενοικίαση σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
6: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

Σας κοκτέιλ με Katy Perry, τελευταίο ημίωρο. Και πάμε, μικρή οθόνη, να ξεκινήσω από Netflix, το οποίο, παιδιά, τέλος του μήνα, 30 Ιουλίου, ανεβάζει μία από τις πιο πολύ συζητημένες, λέει, βρετανικές δραματικές παραγωγές. Είναι νέα σειρά του, μίνι σειρά του BBC, 6 επεισόδια, The Bombing of Panam 103. Είναι βασισμένη στα τραγικά γεγονότα της βομβιστικής επίθεσης στο Lockerbie το 1988, όπου η πτήση 103 της Pan American, είναι Pan Am, έτσι, δέχτηκε βομβιστική επίθεση. Ήταν προς τα Χριστούγεννα του 88, 21 Δεκεμβρίου, εκτελούσε το αεροσκάφος το δρομολόγιο Λονδίνο Νέα Υόρκη και εξεράγει πάνω από την πόλη της Σκωτίας, προκαλώντας το θάνατο 270 ανθρώπων. Λοιπόν, και από το Netflix πάμε στο Apple, που τελευταία κλέβει την παράσταση, αλήθεια είναι. Έχουμε 15 νέα σειρά με αυτό το πολύ γλυκό κορίτσι που λέγεται Anya Taylor-Joy. Επιστρέφει Lucky, αυτός θα είναι ο τίτλος, thriller στο Apple TV. Την είχαμε δει στο Peaky Blinders, έκανε κάτι εμφανίσεις, και βέβαια την γνωρίσαμε περισσότερο με το Queen's Gambit, έτσι. Αυτή είναι η Anya Taylor-Joy όσο αφορά τη μικρή οθόνη, γιατί για τη μεγάλη έχουμε άλλα. Λοιπόν, τώρα εδώ το Lucky, λέει, κινείται στον άξονα του crime thriller με έντονα στοιχεία χαρακτήρα. Είναι πρώην εγκληματίας αυτή, έχει αφήσει πίσω της αυτή τη ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Επιστρέφει σε ένα κόλπο εκατομμυρίων που καταραίει, την κυνηγά και το FBI και τα λοιπά. Και βέβαια τα ευχάριστα έρχονται και από τον Mobland, 18 Σεπτεμβρίου η δεύτερη σεζόν, και όπως είπαμε βεβαίως εδώ και κάτι μέρες, όποια παρεξήγηση λύθηκε, ο Tom Hardy επιστρέφει και για την τρίτη σεζόν.

Τάντι σου Ιμς, τώρα έρχεται φοβερό weekend και ειδικά αν έχετε παιδιά, απόλυτος προορισμός για οικογενειακή έξοδο. Το Captain's Cabin εκεί στο Lady's Mile με θαλάσσιο πάρκο για να παίζουν στα παιδιά. Και ενώ εμείς οι γονείς θα είμαστε αραχτοί να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, τα κοκτέιλ μας, το μπάνιο μας εννοείται. Έτσι, με θέα τη θάλασσα. Captain's Cabin από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants που είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία με τρεις. Άντωνη 642 έρχεται για Choice 642 6 με 8 Χάρης Παπαθεοχάρης με Ράσα Άουρ. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ναι, have a nice weekend που λένε και ραντεβού Δευτέρα μεσημεράκι. Δευτέρα, ναι, μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Your music. Your choice. Hits only.
1: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Park.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: προμηθεύεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

καλά, συντονιζόμαστε σιγά σιγά βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους, αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642 με τρέλα, κορτέλα και τα αρέστα μουσικές. Όχι επειδή είναι Παρασκευή, κάθε μέρα είμαστε έτσι εμείς. Η Δευτέρα είμαστε και λίγο πιο πάνω η αλήθεια. Τέλος πάντων, αν είπα μόνο για τη Δευτέρα. Λοιπόν, παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's και σήμερα φυσικά. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε με μήνυμα στο Viber τελείως δωρεάν στο 97 710 710. Μουντιαλική μέρα και σήμερα. Λεπτομέρειες για το Μουντιάλ σε λίγο.

Λοιπόν, μπάλιτσα και σήμερα έχει βεβαίως, αλλά εσύ πριν τη σέντρα οργανώσου λίγο με τα εστιατόρια McDonald's, διότι βρίσκεις το FIFA World Cup 26 Meal, επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, διαλέγεις από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Σον και φυσικά ο Γκρίμιτς, σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι ξεκινάει και το βράδυ βεβαίως, μεγάλο παιχνίδι, θα σας πω σε λίγο. Το ζεις παρέα με τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's και το Mundial. The sound of summer.

0: αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον

Μέσα σε όλα τα άλλα βεβαίως θα πάμε και σε κάτι καινούριο, σε κάτι πρωτοποριακό. Είναι το ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Η μετάβαση στο ink.com έχει να κάνει με όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree, τα οποία ενώθηκαν σε μια ενιαία πλατφόρμα. Λοιπόν, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστητο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Λοιπόν, ανακαλύπτετε τη νέα γενιά ενημέρωσης μπαίνοντας τώρα στο ink.com.

Μετράει ένα απογευματάκι Παρασκευή και σήμερα ο Άντωνης 642 στο Choice 642. Χαλαρώνουμε τώρα, χαλαρώνουμε ή να βάλουμε έτσι ένα εξωτικό μπιτάκι. Η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά High Energy. Αυτό σημαίνει ότι δεν το σκέφτεσαι. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγεί British School of Bucharest, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγεί επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Λοιπόν, διακοπούλες, πάμε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Ωραία, εγώ σας έχω διακοπές για το 27. Σας έχω κανονίσει τις διακοπές σας για το 27 εγώ. Πολύ μπροστά αυτή η εκπομπή, αδερφέ. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ. Ετοιμάζεται να ανοίξει την Κίνα το 27. Γι' αυτό σας λέω, ετοιμάστε βαλίτσες για Κίνα. Και συγκεκριμένα στη δυτική τεχνητή νήσο του Σέντζεν, Ζονγκσάν Λινκ. Καλά, άμα το πάει σωστά, βρείτε το σε κάνα Google Map, γιατί εγώ το παλάθω, σίγουρα θα σας στείλω αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο οδικό δίκτυο και οδικό έργο με γέφυρες και σύραγγες που διασχίζει τη θάλασσα στο δέλτα του ποταμού Pearl στην επαρχία Guangdong. Αυτό το είπα καλά. Σωστά το είπα αυτό. Λοιπόν, η εταιρεία Rundu Pudu Robotics με έδρα τη Shenzhen ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου πλήρους εξυπηρέτησης από ρομπότ, όπου οι μηχανές θα αναλάβουν κάθε βασική λειτουργία. Υποδοχή, check-in, room service, καθαριότητα, μεταφορά αποσκευών, προετοιμασία φαγητού και υποστήριξη επισκεπτών. Αν και ρομπότ παράδοσης και καθαρισμού χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους της Κίνας, το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία, αναφέρει το New Atlas. Καλά, και άμα θες να πινελικώσεις κάποιον που άρχισε να σου φέρει το breakfast, ή ξέρω εγώ, πού θα τα λες. Δηλαδή, τι, πού θα κάνεις παράπονα. Α, για σοβαρευτείτε λίγο. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πάμε σε άλλα τώρα μουσικά, βεβαίως. Θα πάμε στην παράταση. Στην παράταση, θα πάμε το βράδυ. Λέτε να πάμε παράταση στο παιχνίδι. Θα σας πω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σε λίγο του Μουντιάλ. Στην παράσταση του Bad Bunny θα πάμε στο επίχρονο του Super Bowl και η ταινία συναυλία Eras Tour, το The Final Show της Taylor Swift, εξασφάλισαν υποψηφιότητες για βραβεία Emmy. Λοιπόν, το The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny απέσπασε συνολικά 9 υποψηφιότητες, καθιστώντας το show του ημιχρόνου του Super Bowl με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Emmy. Προτάθηκε στις κατηγορίες Εξαιρετική Ειδική Εκπομπή Variety, Σκηνοθεσία Ειδικής Εκπομπής Variety, Χορογραφία για Εκπομπές Variety, Reality, Τεχνική Διεύθυνση και Εργασία Κάμερας για Ειδική Εκπομπή. Ωραιότατα είναι αυτά, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Swift κερδίζει τη δεύτερη υποψηφιότητά της για τα βραβεία Emmy για την ταινία συναυλία The Eras Tour, The Final Show, στην κατηγορία Ειδική Εκπομπή Ποικίλου Περιεχομένου, προηχογραφημένη ίσχυη Swift βεβαίως. Η Taylor Swift αναφέρεται και ως παραγωγός της εκπομπής. Ωραία πράγματα να βλέπουμε. Εγώ δηλώνω φαν της Taylor Swift. Τα ξανά είπαμε αυτά, έτσι. Να μην τα λέμε ξανά, τα είπαμε. Taylor Swiftάκιας. Taylor Swiftάκιας. Ακόμα καλύτερα. Choice FM. The sound of summer.

0: More hits coming up next. Choice FM. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
2: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Fida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.
3: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Το τουρνουά συνεχίζεται βεβαίως, καλοκαιράκι στο... για το Μουντιάλ μιλάμε βεβαίως, και εδώ απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 mil. Σε αυτό σημαίνει ότι διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce. Κάνεις δικό σου και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια από ονόματα τεράστια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, τον Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρίμεϊς περιμένουν αποκλειστικά στο McDonald's. Για τις καθυστερήσεις, προσθέτεις στην παραγγελία στο Golden Caramel Coconut McFlurry και είσαι καλυμμένος. Είσαι έτοιμος για τη σέντρα το βράδυ. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

Μιλώντας για βραβεία Emmy προηγουμένως, πάμε σε άλλα βραβεία, γιατί λέει την Gaga θα μιλήσουμε, η οποία εξασφάλισε μια ακόμη υποψηφιότητα για τα βραβεία Emmy στην κατηγορία μουσική και στίχη για το τραγούδι The Dead Dance από τη σειρά Wednesday του Netflix. Η Lady Gaga έχει πλέον συνολικά 6 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, καθώς και μια νίκη στα Sports Emmys για την ερμηνεία της στο Hold My Hand κατά τη διάρκεια του Super Bowl του 25. Λοιπόν, να πούμε ότι το τραγούδι της σειράς Wednesday γράφτηκε από την Gaga και τους τακτικούς συνεργάτες της, Andrew Watt και Sir Henry Russell Walter. Το The Dead Dance, να πούμε ότι ακούγεται στη δεύτερη σεζόν της σειράς υπό τη σκηνοθεσία του Tim Burton. Εδώ σηκώνει στα χέρια ψηλά και λες, όπα, ό,τι παίξει το βλέπουμε. Στο 7ο επεισόδιο παίζει όταν η Enid Emma Myers και η Agnes Evie Templeton εκτελούν μια χορευτική ρουτίνα κατά τη διάρκεια του Βενετσιάνικου Γκαλά. Πώς σας έχω οργανωμένους, πώς. Ακόμα λοιπόν μια υποψηφιότητα για την φοβερή Lady Gaga. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan Experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: More hits coming up next on Choice FM.

είσαι σε μια φάση ζέστη, σε μια φάση κίνησης και ξέρω εγώ, είσαι σε, τέλος πάντων, σε αυτή τη θερμοκρασία ψηλές. Εσύ θέλεις δροσιά τώρα, αλλά θέλεις και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on λοιπόν, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία είναι μαζί μας και σήμερα στο Choice 642 μέχρι τις 6.

πάλι μπαλά, πάλι δεν θα βγούμε. Η ατάκα που επικρατεί τελευταία με το Μουντιάλ. Εντάξει, υπάρχουν και ατάκες. Πότε τελειώνει αυτό το Μουντιάλ, καλέ. Τέλος πάντων, παιχνιδάρα και σήμερα βεβαίως. Και η ατάκα που επικρατεί, σας είπα ποια είναι. Οπότε για το πρόγραμμά σας, εσείς που δεν το, δεν το είδατε ακόμα τέλος πάντων ή δεν το διαβάσατε κάπου, εν πάση περιπτώσει, σας ενημερώνω ότι προημιτελικά βεβαίως σήμερα το βράδυ, 10 η ώρα. Πιο νωρίς το σημερινό παιχνίδι από το χθεσινό της Γαλλίας με το Μαρόκο, η οποία κέρδισε βέβαια 2-0 η Γαλλία. Λοιπόν, 10 το βράδυ, ντερμπάρα, παιχνιδάρα, Ισπανία-Βέλγιο για το Μουντιάλ 2026. Ματσάρα tonight,

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
10: Mat Racer,
9: Καμικάζι Slide,
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
12: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
14: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
15: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Choice FM 104.3 and 98.2.
20: Hits only. Hits only.

Με τρέλα και σήμερα, αυτό είναι το Choice 642 στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Άντωνη 642. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείς να απολαύσεις το ρυθμό του τουρνουά, ένα φοβερό παιχνίδι tonight. Λοιπόν, με ένα FIFA World Cup 26 mil. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγεις Big Mac ή ένα

μουσικάρες και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM 24-7, οι καλύτερες μουσικές hits only και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Εξαιρετικά DJ set αποκλειστικά για σας. Λοιπόν, θυμίζω για το βράδυ, για όσους δεν ακούσαν βεβαίως το πρόγραμμα και θέλετε να ξέρετε τι παίζει το βράδυ, το Μουντιάλ, για το Μουντιάλ μιλάω βεβαίως. Σήμερα το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βραδάκι. Ματσάρα του Νάιτ για το Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, παρέα μας και σήμερα τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, και φυσικά εμείς τη Δευτέρα με τρέλα οπωσδήποτε στις 3. Θα μου προσέχετε εκεί έξω, ε. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: αποκάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
5: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Joy's FM.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: Εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
0: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα. Ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Και αν από τη μαμά Φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
2: Βίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο, find your different.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: More hits coming up next on Joy FM.

0: ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime at Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Η ώρα είναι 8. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνωστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον Sella και drag show από τις Gio Evangelista και Diamondia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Guamba Beach Bar. Εισιτήρια στο rsrvin.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club. Έχει αγώνα! The Nugget Club! Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice FM, the sound of summer.
1: Say low.